Παιδί είσαι ο Σιντάρα, μπουσκά για γιαρέις, γιαμάν είσαι ο Σαβλιρά, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas, capítulo 11, versículos.